0: Α, πολίτη.
1: Ράτσε ποτάπλα, μην αμπέραν σκόλκε.
0: Ράδιο 1.
2: Όσα δεσετά.
0: Βόη να είναι ψυχή.